0: ερασίν του Vodafone.
1: Δηλαδή, ποτέ είναι να αναράχα και καιρό να ανασύν κάνει Vodafone. Παλή η κανόνα, έτσι που ασταράτε μάλλη.
2: Εγώ να ανασύνει Vodafone, α. Σήμερα ρε, όλα το Vodafone.
3: Καβά να κάνει ένα στο Vodafone, υποκίνη που όχα. Για και ο κύριος, θα ήταν παραπονα και είναι αυτό αν το με Vodafone, θα είναι.
2: Εσύ τη σιγουρή, εσύ τη σιγουράτσι. Παλιάνα μου βγάλει την ίση, η πηγή που έκανε. Wow! Καόραν χάι μάγαν, γόντα πόν! Αρε κούμα χάρη να λέει, έτσι να πόνι, έτσι να μπα, έτσι να χακιά, κιά, η πηγή που έκανε, το μόνο γόνα! Για να μου βγάλει την ίση.
1: Το γόμα δεν βγάλει ρόλο την ίση, η ώρα να τέρα κοιτέ. Η πηγή που έκανε, καόρα μάγαν, γόντα πόν, να γύρει, καμου χάρη να γάει, και έτσι να πόνι, το μόνο χακιά, η πηγή που έκανε, το γόνα.
2: Καφούα, αν τάρα σε μκάι, αν όρι ρε πορρόι, κάνε τρόι, δημή. Kalau kita kau kalau yang tak ada sim menjadi mukar, men start with a one awal itu kau yang broadband tak ada gifting.
1: Kata yang kai.
2: Wonderful, together we can.